0: σε επιχώφ ηλεαμή.
1: Ειρήνη πάση.
2: Και το πνεύμα τη σου.
1: Εντε ηλεα ρούφα. Αντά το λίγο. Αντά το λίγο. Σπουριά ρομπ σελέν. Σπουριά ρομπ πατρικά ναρβάβα λαμπάτο. اذكري يا رب اجتماعاتنا باركها
2: نستحق نور روحك نصد بخوف الله
3: امين.